μέσω παράξεων που έχω εμπορεύει τα στεγοπεντώδη διαδικτικού τσάντη. Αλλιώ δεν ξέρω πόδε λόγοι φραγμοπών και ισχύει στέλνει. Έχει τσιόφ αυτά, αυτά στα βλάβη, σαν το γύρο πλέον. So the time 11:33, 48:49, 50, 51, and of course we'll have this GTO 18 o'clock.